Κρίστη πράδε γιούστεν δε ρούανε πιέσενε ον γίλε τεξάι σε διέλεν να σίγουρον πρανίνε τί μπστέτινε τί τε προχέρσμε νε γιέτεν δε νεπούνεν τόν τε πρδίσμε. Αι νουκ να μπρακτής κούρ. Πραντάι νουκ δούετε φρυγόχεμι. Εσύ δωμός νουκ δούετε δρούαιμ ατά τσι να πρινδιέκεν τσι να πενγόιν νε μισιόνιν ε προχάπησε φιάλε σε ζώτητ ενε δεσμίμιν ε δασουρίς σε ζώτητ δαί γιδό περσόνι παδαλήμ ε παπαριαστήμ. Παραζότητ έστι μάλ, δε ιβύσεμ αινιερί, και νε τζιδό μομέντι γιέτες, νε τζιδό ρεθάν, περκούντρα τζιδό βεστησίε, ουρέιτι, επενγέσε, εγετών, εδεσμόν δε σπάλ, με φιάλ, εσυντομός με γιέτε, με βέπρα, φιάλεν γιεδένσε τε ζότητ. Τμος κέμι φρίκ, πρινιέρσβε, και να μπέν κέτς, και να λουφτόιν, σέψε βε ζότη περκουδέσετ περ ζδονιόριν πρενέσ, σίκου να μσον σέμπουλ η Γερεμής προφέτ, që do të dëgjojmë në leximin e parë dhe si ku na inkurajon reflektimi shenjtarit apostull që do të dëgjojmë në leximin e dytë të kësaj së